Serani το γελικέ σκαρόδο κι γρήμαρε ώρα σωρέ και σάμας εν ήραρ τσχάρε και σαρίνε ρόβαγε ήμσιρ τη χώρκου

αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι το σώμα του. Καρδιά κλουβί και ο